Εξ Ιάνιου Δέι, εξ εκεί τόλι τ' πεκάτα μούντι. Μπεάτη κουία τσέναμ άνι βοκάτι σουντ. Ντόμινε, νον σουμ δίνιος, ουτ ίντρε σουπ τέκτουμ μεουμ. Σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάμπιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν βυσκρίσικο σόλιαν μεν βίτα μετέρναμ.